0: μωρί. Μου και λιπούχαρη. Νιμπον η ρόμπι ουλέ. Μάμα μωρί και μπα φωτά είμα γονιανά.
1: Αγα μπουχαρή ουλέ.
0: Μου και λιπούχαρη. Αλέ δε κόντου. Μποκάρι σε κουσάλα μου. Ne ka morke ka kolosi mina wulla ne kusala sangare
1: kwa
0: morke mi sani do ni roba wule

Αγγέλο. Καφλή φιέγγα μουρκέ. Μπούκελ μπούκαρε. Ρο μπαουλε μουρδίντου. Εμούρκολο σιτρίντου. Ενίνκα ουλε με μουρκέ και με ουλε. Μαντάν σιέφου Αϊτρα. Ομογό Αϊτρα. Αψιάνκα ουκα Αϊτρα νιρό μπαουλε. Amani ababa. Amen for murkemi. Lakem matana chen yoro bule.